το οκταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οχταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.

0: Nun ja, tatsächlich kann ich mich erinnern an die 80er Jahre, dass man dort auch aufpassen muss, dass zu später Stunde eigentlich die Arbeiten in den Fluren auch abgehängt wurden, weil dort wird dann auch eben viel zerstört, manchmal auch was gestohlen. Das ist dann sehr traurig für die Studierenden.
1: Σας λέω ταν συγχυρητήριά μου, θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε ευτυχείς, υγενείς, όλα τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας και όλα να είναι καλά. Και να μην ξεχάσουμε και τη γυναίκα σας. Αλλά για σας, σας εύχομαι να πάρετε αυστριακό διαβατήριο, αρχίδι.
2: C'est tellement beau que tu dois pleurer. Tu dois pleurer. C'est tellement beau que tu dois pleurer. Pleurer. Tu dois pleurer. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Tu dois que tu dois pleurer. Tu dois pleurer. C'est tellement beau que tu dois pleurer.

0: ein kurzes Kompliment von
1: Sophie. Hi. Du hast total die coole Bluse an. Sie ist so bunt. Ich liebe es.
0: Danke, Sophie.
1: Einen kurzen Gruß an meine Mutter.
2: Doch τα πόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οχταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.